και ανοίγω και απλώνομαι. Ξέρεις, όταν ξυπνάω το πρωί είναι τα όμορφα που έχω πάρει. Αυτή είναι η Urgent FM. Τουί. Urgent FM.